0: Ρώμη Αντώνια Δεσπόρτο Κούδη.
1: Σόγια Αλήσια Δε Πάλμα.
2: Σόγιν Δεν Τη Σόγιο.
3: Ράδιο Μούρτα. Una radio de aquí, fete

0: Σκοτώνουν κάτι, δεν πάω.
1: Σκοτώνουν κάτι, μολάρε, αράπητο. Σκοτώνουν κάτι, δε σβηλώτα.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.